άθελες πρώτον τι μυρμού φωνιών σκεμπρίου που να πω να είχε λίστο λιγμίστο. Ως τον πέγι βαλέντρο πιτρόιτο και ως τένι φινάλε που πήγε με τετέ το τοβανέσι στις πανεσάκι του δουλαρί της φοράς του δεσίου στην άμαρι μάγερα παράσχε τα ρωτήρο δεν